0: tune in to the radio show. Redeem,
1: apparita, apparita.
2: Rulamo in predstavljamo vse derivate reggae kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na Radiu Študent.
1: Apparita, apparita.
3: Remember, don't miss the program.
4: Ακούτε Ράδιο Στουντέν. Σας ευχόμαστε γάμα το σήμα και εικόνα που τα σπάει.